Μετά που μου έφυγε ο ΑΕ, με το αμαφή, με τα ολότλο τώρα, τα πια ουέκη, καμάχα, με τα πούρε, τα πια εσέα, πρεστέντε κόνφενις, καϊτόγα σας φατατά για Αυστραλία, ευκάω τσέσον κιόα, καμάε, το κοντσέα, ευκάω και τα φέκε καμπτώνει. Και σκέταρι, βαθκάου, ανημόντα μου επέαου. Και μόγκου, καουνά, φάει φεκάου κοτώ απέ. Η εκόν φερενισή. Και όταν τα είχε φεκάου μάλλο ολό, αου αου. Μου τόλ κοτώ απέ, καου φάει φεκάου. Τάπγιε το κόνι, σκέταρι. Τα ταγκίνα μου ημοστήν, μου εγκάου φουαφοφόγα κακάι κοντά απέ, ο εκόν φερενισί. Πεφατά που γεγάει το ουταγατά, θα μη εγκάου αου αου, πε μου εγκάου το ουρεγρεκά, για να φραγινώα, σε όν σιου περιταριάει, και καουλό τον καλό καλό, και χου απέ. Κάγω ουε αουε το ουκονί τόγα, και καου πόλο ουτό. Ο αου και τα ου φαν αου, και πέγε καου χίβα, ο πέν ουν αου τατάκι, και ο αου χίβα αχώνει. Τα λαγατάει, κατά και φαμονού εκλοακόιν. Ουλακή και φάει ατμούα, και φαμαλό. Ο φάφο φωνάει, και μάουα, πέρα μου εσύ εσύ είπε με η τόγα. Μέχρι φαμά να φάει πω, φαλαϊτέ, μα λέρε χωλό, ο κούμα χάμ χωλό εσύ εσύ. Πέρα ο κουικάει και φάει γοφούα, μα φάφο φωνάει. Άσυ εσύ. Μα φλάω μάι μου αμανάκι άσυ εσύ. Πε αφόγει ο φραματάλα, αμέα να ο φλάλα μου αμανάκι μου εκεί. Ο φραμάλο, για τα ουλιλέι κουφάι, με τα τα ουλιλέι, με γαλιά όφα κοτώ απέ. Πε μου εγάι μία κοτώ άγω, που μου φλάγει λαγί, αι χουάφα εκεί, για ρεγμάουα. Αμά με άφα που φωακή. Φαρέ αφόγει σε α. Τα νίκο, η καπαίνου, τα νίκο, με ατοκόνι. Τα μικό μα χεγάκια είμαι με άφα, ευαγαπονά. Κόπεχε. Με άφα εγκονίτη βλάβα πια ο χάια, ευαγαπονά. Ο μάλλον άντα πίτω με ακοτόπι. Μελό του γοφάι. Φαρέ άκε κονφρένισι. Να ηκάει χάκου αμανάκι, να ηκάει χάκου τούι και γουάω και φαντουνία κοινή. Και άκου τάλα μου φούμα πέντε να κουτάρει άι του τούν κοινά κονφρένισι. Τα ουενεβάλου, φαντουνία, και φοκάω κάου φκάει τα γατά κούφε ούγα. Τα ουφ. Και ο τούα και φάει νε πούρε. Με φοκάλω το λά. Καγόγα ngάει λότο η κακάει ο εσύ. Κογμαουά ngάει βίπε ία κο η κακάει ο εσύ. Μαμάτα και μία γνάου φάει. Αμε λότο γνάου φάει. Μαουά η βίπε και φάει ngάου. Φαφό μαϊάει. Μαφ μαφιο ο τούα. Και φάει ανε ngάου. At this time, I'd like